0: περάσει ο κόσμο που δεν τα θυμίζει.
1: Να πει ζεστέκ πέρσι κάτι. Τι θα πει, κάτι. Πει, πει.
2: Λένι βασάντε, πει σε τέξτε, είναι.

0: Campus. Same sztosy.
1: A Gambia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia, cia,